0: Σπίρτο FM.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με την βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Αν έβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Spirito FM.

Που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα.

και στα σεντόνια των πολλών. Μέσα σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

Βάζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση στις 5 παρα 10 τοπική ώρα το πρωί ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, χωρίς να διευκρινίζουν την τοποθεσία της βάσης που φέρεται να επλήγει. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση, αποδίδοντας την ευθύνη για τις συνέπειες στον επιτιθέμενο. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Θεόνη Κουφο-Νικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Άννη Θεολόγου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Δριτσάκου, Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος χθες το απόγευμα. Η αστυνομία, μετά από άγρια καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 4ου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας ο Μάιος είναι στην 28η ημέρα του, 28 Μαΐου του 2026, και πάμε για καλοκαιρινές περιπέτειες. Ζέστη δεν έχουμε όπως στην Ευρώπη που γίνεται ο χαμός, και μάλιστα επηρέασε αυτός ο καύσωνο περίεργος, ο οποίος αποδίδεται και σε ακραία κλιματικά φαινόμενα, 262 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Και δεν ήταν ο Νότος που υποφέρουν ακόμα από ζέστη, ήταν ο Βορράς και η Κεντρική Ευρώπη. Και προβλημάτισε πολλούς για τα νέα φαινόμενα τα κλιματικά που έρχονται.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Σε σχέση με αυτό που ζήσαμε, όπως και αν πέσει η βενζίνη στα 2 ευρώ, θα θεωρείς πάλι ότι είναι μια χαμηλή τιμή. Όλα θέμα ψυχολογίας είναι πώς τη διαμορφώνουν, όχι πώς τη διαμορφώνεις εσύ από μόνος σου.
3: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: παρουσία ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους τώρα το πρωί τα κλασικά. Άνοδος Κηφισού πριν από την Αχαρνών, έξοδος Αθηνών Κορίνθου.

Και επειδή λέγαμε για τον καύσωνα εις τας Ευρώπας, εμείς καλά πάμε. Μέχρι 31 είδα τις επόμενες ημέρες και εντός του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυτή ήταν η βαθμολογία μας, μέχρι 31. Ενώ το Λονδίνο έπιασε 35, είχε και τροπική νύχτα το Λονδίνο. Ποιος το περίμενε ότι θα ζήσει τέτοιες νύχτες στο Λονδίνο. Τροπική νύχτα που σημαίνει ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο που είναι 20 κάτι βαθμοί. Στο Λονδίνο το βράδυ, με την υγρασία, να σου τρυπάει το κόκαλο. Οπότε έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και ο κύριος Λαγουβάρδος είπε ότι δεν είναι... Και είναι λογικό και οι άνθρωποι εκεί δεν είναι προσαρμοσμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες και δεν μπορούν να αντέξουν. Και έχει και 16 νεκρούς σε διάφορες περιοχές από διάφορα ατυχήματα, δυστυχήματα καλύτερα, που έγιναν κάποιοι και προσπάθησαν να κάνουν μπάνιο να δροσιστούν και πνίγηκαν και μάλιστα και παιδιά πνίγηκαν και στη Γαλλία και στην Αγγλία. Είχε τραγικά γεγονότα δηλαδή. Και ο Εγγλέζος δεν το ξέρει, τη ζέστη δεν την ξέρει. Δεν έχει υδρώσει ο Εγγλέζος, δεν υδρώνει. Δεν υδρώνει πουθενά δηλαδή ο Εγγλέζος και οι Βορειοευρωπαίοι γενικώς δεν υδρώνουν. Εμείς υδρώνουμε πάρα πολύ και δεν είναι από τη ζέστη. Γιατί είμαστε και αυτοί που δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη. Οι τεμπέληδες ή κάποτε τεμπέληδες, έτσι μας υποκαλούν.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Μην ξεχνάτε και το δώρο του Δίεση, το μεγάλο δώρο του Δίεση. Ταξίδι στη Ρώμη. Μαζί με το Versus Travel, με την ποιότητα και τη σιγουριά και την αξιοπιστία του, θα σας στείλουμε 5 μέρες εκεί. Έναν ή μία, μάλλον έναν ή άλλη μία. 2 άτομα συνολικά. Θα έχετε και 1.000 ευρώ μετρητά και όλα πληρωμένα. 1 με 5 Αυγούστου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, την κλήρωση θα την κάνουμε 29 Ιουνίου. Θα το κάνετε ως εξής. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Δεν θα πάτε μόνο στη Ρώμη. Θα πάτε και Φλωρεντία, θα πάτε και Βατικανό. Θα πάτε παντού.

0: το ταξίδι.
1: Κώστας Μανουλίδης στον ήχο, θα φιλοσδομάνει στο μικρόφωνο, εδώ στον DS 101,3, στο πρωινό της Πέμπτης. Τι ζώδιο είπαμε είσαι?
2: Κρυό.
1: Δεν σε αφοράει, γιατί βλέπω ότι τρία ζώδια βγαίνουν οριστικά από το περιθώριο κάπως, δηλαδή

0: τέλος στις δυσκολίες. Και είναι ο Ταύρος, είναι ο Ζυγός, είναι και ο εγώ καιρός, είμαι και εγώ. Οπότε να ξέρεις ότι ό,τι χρειαστείς εδώ είμαι, ορίστε. Γενικώς δυσκολίες και προσωπικές και οικογενειακές. Από όλες τις δυσκολίες βγαίνουμε. Από χθες ξεκίνησε το project. Οπότε όλα καλά. Για να δούμε και ποιος εορτάζει σήμερα, να το πάμε με το ορθόδοξο εορταστικό. Ο Διοσκούρηδης δεν θα τον βρείτε καθόλου, νομίζω, όχι εύκολα απλώς, καθόλου, αλλά χρόνια του πολλά. Είναι ιερομαρτύρων ευτυχούς επισκόπου Μελιτινής και Ζαχαρίου του Προσαέως. Είναι μαρτύρων Ελικονίδους της Εγκορίνθου και Ευτυχίου. Έχει πολλούς, βλέπω, αλλά κανένας δεν εορτάζει την ουσία. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Γερμανό, επίσκοπο Παρισίων. Είναι ο γνωστός Σεν Ζερμέν, που έχει και ομάδα, έχει και γειτονιά και συνοικία. Είναι των υπαρξιστών, ο Σάρτρο, οι υπόλοιποι ποιος ήταν, μαζεύονταν και κάνανε παρέα όλοι οι υπαρξιστές εκεί και λέγανε πόσο μάτα είναι όλα και πόσο εδώ πρέπει να ζήσουμε ό,τι ζούμε γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και το κάνανε και ποδοσφαιρική ομάδα, καλά πάει και σαν θεωρία και σαν ομάδα. Είναι επίσης το Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτης των ορειβατών, των χιονοδρόμων και των Άλπαιων και έχει και το σκυλί του Αγίου Βερνάρδου αυτού του μπαμπάτσικο, το μαλλιαρό. Μ' αρέσει αυτή η εορτή στο Αζερβαϊτζάν, γιατί όταν δεν το έχεις έτσι πολύ δυναμικά, πρέπει να το γιορτάζεις, να δίνεις την αίσθηση. Είναι η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερβαϊτζάν, που είναι όντως πολύ δυνατή, γιατί ο πρόεδρος εκεί βγαίνει από το 2003 και εξασφαλίζει κάτι ποσοστά 90 κάτι. Και μόλις γίνουν εκλογές, ψάχνουν τους υπόλοιπους. Αυτό το 6-7% που δεν ψήφισε την προεδράρα. Για να καταλάβετε πόσο δημοκρατικά, αλλά έχουν το αέριο, δεν τους πειράζει, έχουν έσοδα. Έχει βάλει τη γυναίκα του αντιπρόεδρο. Και κάθονται μαζί σαν να έχουν μαγαζί στην Ερμού.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σας έχουμε και θέατρο βράχων. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, 5 διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας γράψτε δίπλα ή Πορτοκάλογλου ή Πρωτοψάλτη, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.
2: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 καλημερίζουμε και πάλι πρωινό 5ης, 28 ημέρα του Μαΐου. Έχουμε και εξελίξεις στα στενά του ορμού, στις κλασικές, ότι πάλι ξεκίνησαν κάποια χτυπήματα και από την πλευρά των Αμερικανών προς το Ιράν και από την πλευρά του Ιράν προς τους Αμερικανούς. Δεν κράτησε πολύ χαρά που έπεσε το Brent. Θα δούμε πώς το εξελιχθεί, δεν ξέρεις ποιον θα χτυπήσει κιόλας. Και όταν μιλάει ο Τραμπ, επειδή είναι και τόσο αξιόπιστος, δεν ξέρεις ποιον αφορά. Ποιον αφορά αυτή η ομιλία του και η φράση του. Χθες είπε κάποια στιγμή και μεταδόθηκε και σε βίντεο ότι το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα τους ανατινάξουμε. Και λένε τώρα, εννοούσε το Ιράν και έκανε λάθος. Δεν ζήτησε και κανένας να του πει, πρόεδρε, το δείτε.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Φοίνικες κάτω στην παραλική, δεν ξέρω, είναι ακόμα οι Φοίνικες.
3: Στη Συγκρού, ναι.
0: Στη Συγκρού κάτω. Γι' αυτόν τις είχαμε φυτέψει, να νιώσει έτσι λίγο εξωτικά, να πέσουν οι υπογραφές, γιατί ήταν αθνάρχης τότε ο πρωθυπουργός μας. Και το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη και του το είχε πει: θα κάνει έκλειψη, παιδιά. Δεν τον πίστευε κανείς. Δεν είχε τότε στοιχηματικά, θα τα έπαιρνε όλα. Γινόταν και μια μάχη και του πέτυχε πάνω στη μάχη έκλειψη και είπαν: είδες, και το Θαλής, και είδα τον άτιμο. Είπαν...
3: Αυτό ήταν τόσο σκεφτόμενος, είχε πέσει ένα πηγάδι μια φορά. Σκεφτόταν, πήγαινε μέσα.
0: Ξαναβγήκε ή έμεινε μέσα. Άμα βγήκε, ήταν σκεπτόμενος πραγματικά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάντως, άμα περπατάς και πέφτεις με στο πηγάδι ξαφνικά, δεν σε λένε σκεπτόμενο. Αλλιώς σε λένε, αλλά δεν κάνει τώρα να το πούμε. Δεν ξέρω, Θαλής, πώς τα κατάφερε. Έχουμε και θέατρο Βράχων Γιάννης Κότσιρας 30 χρόνια με καλεσμένους στη δεύτερη βραδιά του, που είναι και αυτή sold out. Πασχαλίδη Τσαλιγοπούλου Δελιβοριά. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας γράψτε δίπλα Κότσιρας, αποστολή στο 54301.

μεταξύ, δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ κάποια στιγμή πάνω στα μεγάλα του ότι θα κάνουμε και ένα ταμείο για την ανοικοδόμηση της Γάζας για να την κάνουμε resort. Και βάλτε ό,τι μπορείτε για να βγάλουμε ένα συνολάκι και να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Δεν είχε πάει μέσω ΟΗΕ, είχε πάει μέσω της γνωστής, πασίγνωστης και μη εξαιρεταίας JP Morgan. Αυτή τα μάζευε τα λεφτά με φιλανθρωπικές καταβολές. Δεν έχουν βάλει μία. Είχαν πει διάφοροι, θα βάλουμε εγώ, θα βάλω 10 δις. Είχε πει ο άλλος, θα βάλω εγώ 5 δις. Εγώ θα βάλω κάτι ψηλά που έχω στον κουμπάρα. Τίποτα δεν έχει μέσα. Άδειο είναι. Γιατί το ψάξανε τώρα. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι τα μεγάλα λόγια αυτά και οι μεγάλες κουβέντες που δεν γίνονται πραγματικότητα. Απλά τις λένε. Πετάνε παρόλες που λένε και μετά ξεχνιούνται όλα και κάνεις τη δουλειά σου πολύ όμορφα και στην Παλαιστίνη και παντού. Τώρα το Ισραήλ όχι απλώς έχει μπει στο Λίβανο, όχι δεν υπάρχει και η κεχηρία. Κάνει αναγκαστικούς εκτοπισμούς Λιβανέζων και προχωρά στο έδαφος του Λιβάνου. Υποτίθεται εκεχηρία. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Θέλει βόλτα, θέλει καλό φαγητό. Η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Έχει το Basis Bar by Best of Barilla. Βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Τι κάνει, έχει τα δικά της Basis Bar και έχει τις καλύτερες γεύσεις εκεί, να το απολαύσετε. Και έχει και την απίστευτη κρεμόδη Pesto alla Genovese. Αυτά τα ιταλικά τα λες, πρέπει να τα λες και κάπως, ρε παιδί μου, να πείθεις, ναι. 5-6 Ιουνίου στην Κηφισιά, Κολοκοτρώνη, μετά Γλυφάδα, μετά Νέα Σμύρνη.

0: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Στους δρόμους, μια ματιά, ο Κηφισός, το κλασικά άνοδος κάθοδος, στο ύψος του Περιστερίου και κυρίως στην κάθοδο, γιατί είναι από την Αττική Οδό μέχρι την Καβάλας και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου.

0: Και η Αττική Οδός έχει μεγάλο πρόβλημα για την ώρα. 7 και 51 πρώτα λεπτά. Το πρόβλημα εκεί ξεκινάει από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι και σχεδόν την Ηρακλείου, στο ρεύμα προς το Μαρκόπουλο. Προστίθεται και αυτό στα άλλα που λέγαμε προηγουμένως και προσθέστε και τον Πειραιά στην παραλιακή από τον Κηφισό προς το λιμάνι. Εδώ Δίες 101,3. Α, θυμάστε κάτι κάμερες AI που ήταν να τοποθετήσουμε, που θα τις τοποθετούσαμε, τις τοποθετήσαμε, αλλά δεν τις έχουμε τοποθετήσει. Τελικά ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες, γιατί τρεις εταιρείες και οι τρεις ξεχωριστά κατέβαλαν το παράβολο των 15.000 ευρώ και έκαναν ένσταση και κατήγγειλαν το Υπουργείο για Φωτογραφικό Διαγωνισμό ότι είχε τόσο εξειδικευμένες απαιτήσεις από τις κάμερες που κάπου ήθελε να τα δώσει. Έτσι λένε. Το Υπουργείο ματέωσε το διαγωνισμό, είπε όχι, τέρμα ο διαγωνισμός, πάμε ξανά, και ελαφρύνει λίγο τις προδιαγραφές, ας το πούμε, των καμερών. Δεν είναι τόσο αυστηρές όσο ήταν προηγουμένως, γιατί θέλαμε συγκεκριμένα πράγματα για κάμερες. Από ό,τι φαίνεται, να σε φωτογραφίζει καλά. Θέλετε και τα πίξελ του και όλα του. Να μην σε βγάζει και είσαι θολός. Άμα σε βγάλει και έχεις κάνει την παράβαση, τουλάχιστον να κάνει και για προφίλ, να τη βάλει στο Facebook. Μην λένε ποιος είναι αυτός και έχει μπροστά κάτι. Έχει... Γι' αυτό ήταν ακριβές. 45 χιλιάρικα η κάμερα περίπου πήγαινε. Που άμα την είχε ο Νόλαν, έστεινε την Οδύσσια 2, ακόμα δεν έχει βγάλει την πρώτη. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν καλές οι κάμερες. Λειτουργούν κάποιες, αυτές στέλνουν προς το παρόν. Και εκεί αυτές που στέλνουν, κάποιες ακυρώνονται. Γιατί βγάζουν και πράγματα, είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες, ότι σου βγάζουν ότι έχεις συνοδηγό ενώ δεν έχεις. Και είναι σαν το φάντασμα του συμπέθερου. Γιατί υπάρχει μεταθάνατο ζωή και το αποδεικνύουν οι κάμερες.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αλλά επειδή λέγαμε για σινεμά, να πάμε. Γιατί ο βραβευμένος με Όσκαρ Στίβεν Σότερμπεργκ επιστρέφει. Επιστρέφει με τους Κρίστοφερ, με τον Ιαν Μακέλεν, ένας πασίγνωστος ζωγράφος που αρνείται να ολοκληρώσει τα έργα του και έρχονται κληρονόμοι που θέλουν να πάρουν κάτι της και φέρνουν μία παραχαράκτη για να τον εκδικηθεί. Αυτή θέλει να τον εκδικηθεί, να αναλάβει να ολοκληρώσει τα έργα του ζωγράφου για να τα πάρουν. Από σήμερα στους κινηματογράφους οι Κρίστοφερ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
8: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συναγερμό στον Περσικό κόλπο, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον μη επανδρομένων οχημάτων και βάσεις στο νότιο Ιράν τη δεύτερη μέσα στην εβδομάδα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι άνοιξαν πύρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης συνελήφθηκε η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε και πάλι εδώ, Δίες 101,3. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τη Ματούλα Ζαμάνη. Ο Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Ακόμα φτάσει την Πέμπτη. Υπάρχει ένα τρίμερο μπροστά. Απλώνεται όχι για όλους, για τους ανθρώπους του πνεύματος. Τώρα, τι είναι το πνεύμα και τι είναι. Τι δεν είναι το πνεύμα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για το ποιος κάνει πνευματική εργασία. Πνευματική κάνουν, εργασία κάνουν και αυτοί που υποτίθεται ότι κάνουν χειρονακτική. Αλλά είμαστε σε μια εποχή που έχουν μπερδευτεί όλα, όχι γλυκά, περίεργα. Γιατί είμαστε στην εποχή της νέας τεχνολογίας και πια μπαίνουν πολλά στο τραπέζι. Από το τι να σπουδάσω μέχρι το τι θα μετρήσει στο μέλλον. Σήμερα γίνεται πρώτο θέμα στην Καθημερινή και έχει πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Να πάω στο διάστημα ή στην ιατρική. Είναι το μεγάλο ερώτημα που γεννάται εν ώψη και πανελλαδικών. Εμείς, εντάξει, στις πανελλαδικές είναι λίγο δύσκολο να δώσει για διάστημα. Τώρα φτιάχνουν κάτι βάση απάνω, ανοίγουν δουλίτσες, γιατί και οι Κινέζοι θα φτιάξουν απάνω βάση. Θα σας πω αργότερα, έχει το ενδιαφέρον του γιατί θα κάνουν μέχρι και μεευτήριο. Διαστημικό μεευτήριο οι Κινέζοι. Είναι πιο μπροστά από τους Αμερικανούς και φαίνεται πλέον. Αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο το ερώτημα και οι απαντήσεις που δίνονται στο ρεπορτάζ είναι ότι είναι μια εποχή. Υπάρχει κάποιος, ας πούμε, εδώ που δηλώνει ότι το παιδί καλύτερα το καλοκαίρι αντί να κάνει φροντιστήριο, καλύτερα να καλλιεργήσει μια δεξιότητα. Δεν ξέρω τι είναι η δεξιότητα, υδραυλικός, κάτι πάνω στην τεχνολογία, αλλά δεξιότητα θα το χρειαστεί, λένε, περισσότερο. Και κάποιος άλλος δηλώνει ότι κλειδί για την επόμενη μέρα στην αγορά εργασίας είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων και λέει ότι τώρα αν κάποιος λέει θέλει να δώσει στις πανελλαδικές, θα δώσει για ιατρική, αλλά δεν θα πάει στη βιοτεχνολογία που έχει και λιγότερα μόρια, ενώ κανονικά εκεί θα πρέπει να πάει. Μπερδεμένες εποχές. Πρέπει να ξαναβρούμε λύσεις.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάντως, οι ειδικοί λένε ότι στο βάθος του χρόνου θα λυθεί το πρόβλημα και των δεξιοτήτων και του υπερπληθυσμού και των θέσεων εργασίας. Θα μειωθούμε στο μισό το 2064.
2: Το είχε μες στην καρδιά του.

Και λέγαμε ότι θα μείνει στο μισό πληθυσμό, γιατί υπάρχει μια έρευνα. Δεν θέλω να ξεκινήσω και από τα βαριά, αλλά ξεκινήσουμε από αυτά και θα το ελαφρύνουμε αργότερα. Υπάρχει μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και λέει ότι μέχρι το 2064 ο πληθυσμό κινδυνεύει να μείνει ο μισό, ο γήινο πληθυσμό, από εκεί που ήμασταν στον υπερπληθυσμό και τι θα κάνουμε. Γιατί συμβαίνουν διάφορα, γιατί υπάρχουν οι πανδημίες, γιατί υπάρχει κλιματική αλλαγή και επειδή υπάρχουν και οι πόλεμοι και υπάρχει και η πιθανότητα μεγάλη κιόλα για το ξέσπασμα μια νέα πανδημίας. Αυτά λένε οι ειδικοί και μας μετράνε και σύμφωνα με το σενάριο. Αυτό ήταν το χειρότερο. Όλα αυτά επικοινώνησαν. Δεν επικοινώνησαν κανένα άλλο που είχαν, γιατί είχαν και άλλα σενάρια. Επικοινώνησαν αυτό, ότι θα λιγοστέψουμε ξαφνικά. Την ίδια ώρα, βέβαια, οι Κινέζοι προσπαθούν να αναπτύξουν την κινέζικη ζωή και στο φεγγάρι. Όλοι για το φεγγάρι πάνε πλέον. Θα κόψουν οικόπεδα εκεί. Θα είναι σαν το Δίλεση. Τετράγωνα με σειρματόπλεγμα. Θα πάνε οι Αμερικανοί, θα πάνε οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι θέλουν να φτιάξουν και αυτή η πόλη, λέει, θα αναπτυχθεί πολύ σύντομα.

0: έμβρια για λόγους ηθικής, πήραν τεχνητά εργαστηρίου και θα τα γυρίσουν πίσω μετά, θα έρθει το πακέτο πίσω και θα κάτσουν να μελετήσουν αν αναπτύσσονται κανονικά σε σχέση με τα φυσικά έμβρια ή έχουν θέματα, ώστε στο μέλλον να γίνει το φεγγάρι ένα μευτήριο Κινέζων κατοίκων. Να ανοίξει και η πλατφόρμα εκεί, να τα παίρνεις από εκεί, να γράφει Made in Moon και να είναι όλα καλά.
1: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ακούγονται ανατριχιαστικά, αλλά είναι η πραγματικότητα, δεν είναι το μέλλον. Τρέχει το project τώρα, όλα αυτά τα project τρέχουν ήδη.

αλλά για να τα συνδυάσουμε όλα μαζί, μια περίληψη προηγουμένων να κάνουμε και να δούμε αυτό το περίφημο αυλονίτιο ερώτημα, ωραία, που πάμε, για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πήγε τώρα ο Βούτσιτς, ο Βούτσιτς είναι ο Σέρβος πρόεδρος, πήγε στην Κίνα μια επίσκεψη και του βάλανε να μιλάει με ένα ρομπότ Xiaomi. Αυτά τα ρομπότ Xiaomi φτιάχνουν όλη την παραγωγή τελικά, δεν χρειάζεται Κινέζους εργαζόμενους, δεν έχουν αργίες, δεν έχουν απεργίες.

0: έχουν αιτήματα, δεν είναι γραμμένα στο ΠΑΜΑ. Είναι μια χαρά, παρότι έχουν κομμουνισμό εκεί, δεν τα θέλουν έτσι. Και αυτά τα ρομπότ είναι που κάνουν όλη τη δουλειά. Έπιασε κουβέντα με τον, είδα το Βούτσι, μια χαρά, το χάρη και του έλεγε, το ρομπότ. Απαντούσε και ο Βούτσι. Ο Σέρβος πρόεδρος θέλει να μεταφέρει εργοστάσια παραγωγής ρομπότ και διάφορα τέτοια στη Σερβία, εδώ, στη γειτονιά. Θέλει να πάνε οι Κινέζοι δηλαδή να κάνουν όπως κάνουν την Κόσκο εδώ, να κάνουν κάτι αντίστοιχο στα ρομπότ εκεί. Την ίδια ώρα δε που θέλουμε να μεταφέρουμε την κινέζικη υπερτεχνολογία εδώ, στην Κίνα θέλουν να την αποφύγουν. Έβαλε ένας επιχειρηματίας του χώρου του αγροτικού, Τσομπάνης, αρχιτσομπάνης ας το πούμε, αρχιτσέλιγκας να το πω, έβαλε μια αγγελία για ένα βοσκό. Ήθελε ένα βοσκό για τα κοπάδια του, δεν είναι πολλά, 2.000 πρόβατα έχει και είναι στα βάθη της Μογγολίας, τα έχει άπλα, μεγάλη στέπα, βοσκάνε, δεν έχουν θέμα. Έγινε χαμός και δεν έγινε χαμός από ανθρώπους που δεν είχαν τι να κάνουν και είπαν ας πάνε να γίνω βοσκός, που δεν είναι και εύκολο πρέπει να ξέρετε, είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα. Έγινε χαμός από εργαζόμενους σε εργοστάσια και στην τεχνολογία την κινέζικη και είπαν δεν αντέχουμε άλλο, πάμε να βοσκήσουμε πρόβατα. Και είχε εκατομμύρια θεάσεις και πάνω από 700 που έκαναν αίτηση για τη μία θέση, παρακαλώ, Κινέζους. Και υπάρχουν και δηλώσεις, η 28χρονη Γου που είπε δουλεύει, κερδίζει 1.200 ευρώ το μήνα, που είναι καλά λεφτά για την Κίνα, ναι, και τα ένσημά της. Είπε: θέλω να ξεφύγω από τη ζωή στην πόλη. Θέλω να σταματήσω να αντιμετωπίζω δύσκολους ανθρώπους. Θέλω μια ήρεμη, απομονωμένη ζωή μακριά από τον κόσμο. Δεν ακούγεται τόσο κινέζικο αυτό, ε. Λίγο ακούγεται και δικό μας, του καθενός. Του καθενός. Και τελικά πήρε δύο ζευγάρια και τους άφησε στις στέπες.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πήρε κάποιους που είχαν εμπειρία, είχαν ξαναδουλέψει σε αγρόκτημα. Σου λέει, τους φύγουν τα πρόβατα και ήταν και πολλά, δεν τα μαζεύεις. Εδώ μαζί μας και η Nova. Με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ γρήγορες ταχύτητες, χωρίς οπτική ίνα. Μόνο με το δίκτυο της κινητής δηλαδή. Τρέχει μέχρι 300 Mbps. Υπάρχει χάρτη επάρκειας να δείτε αν καλύπτει περιοχή σας στο nova.gr. Εκεί και όροι και λεπτομέρειες.

0: 7,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Ρε παιδί μου, συμβαίνουν πράγματα που σε σοκάρουν. Ξέρεις ότι συμβαίνουν γύρω-γύρω. Μπορεί να συνέβαιναν και περισσότερο παλιά, ειδικά σαν αυτό που θα σας πω τώρα. Αλλά πλέον με την πληροφορία που μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα, έχεις την εντύπωση ότι είναι πάρα πολλά για να τα αντέξεις. Ας πούμε αυτό τώρα που έγινε στην Κρήτη με πρώην αντιδήμαρχο, ο οποίος σκότωσε ένα γατί χτυπώντας το, το είχε μέσα στη σακούλα και το χτυπούσε στους τοίχους. Ο άθλιος τύπος. Και βγήκε ο δικηγόρος του και είπε: όχι, λέει, ήταν ζωντανό και το χτύπαγε στον τοίχο για να δει αν ήταν ψόφιο. Και αν τη βγάλε άκρη τώρα εσύ, διώκεται για κακούργημα και τα λοιπά ο συγκεκριμένος. Και υπάρχει και άλλη υπόθεση με το παιδάκι που βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι κάπου έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην Ηράκλεια, και τελικά δεν πνίγηκε. Σύμφωνα με όσα έχουν βγει, χτύπησε ρεύμα από καλώδιο από ρευματοκλοπή. Και από ό,τι έβλεπα στο ρεπορτάζ, τα καλώδια της ρευματοκλοπής περνούσαν μέσα από το νερό του αρδευτικού καναλιού και πέθανε ένα παιδί. Για πάμε πίσω στον χρόνο τώρα, μερικά από αυτά. Έχει γενέθλια, θα το ανεβάσω τώρα. Έχει γενέθλια η Κάιλι Μινόγκ. Το 68 είναι γεννημένη. Κάνω το λογαριασμό γιατί εγώ δεν προκάμω τώρα και πέσω μετά το αποτέλεσμα. Το 68. Δεν τη μοιάζει, αφού είναι ήθελη, σαν τη δικιά μα την Ευρυδίκη. Δεν μεγαλώνει. Τι να κάνουμε. Είναι το ξανθό, το. Η ξανθιά εκδοχή και η δικιά μα είναι η Μερχνή. Την έχει την Ευρυδίκη, τι ωραία που παραμένει. Α, την έχει δει. Έχει πει, όχι Ευρυδίκη, η Κάιλι Μινόγκ, έχει πει ότι η εφημερίδα Σαν με ανακήρυξε τα οπίσθια μου εθνικό θησαυρό. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Εκτός των κλασικών, και φυσώνατος κάθοδος, κυρίως στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Καβάλαστική Παραλία, και έχει πρόβλημα σε διάφορα σημεία από το Φλίζουμο μέχρι τον Περιαέ και πιο πριν, και η Αττική Οδός μεγάλο πρόβλημα από το Ζεφύρι μέχρι και σχεδόν την Πεύκη. Μην ξεχνάτε και το Χελμός Mountain Festival, τέταρτη χρονιά, και θα στείλουμε δύο τυχερά ζευγάρια με τις σκηνές τους και όλα πληρωμένα, διατροφή, δραστηριότητες, τα πάντα, 19 με 22 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Χελμός, αποστολή στο 54301. 12 Ιουνίου κληρώνουμε. Yeah.

0: Γιάννης Κότσιρας, έχουμε και προσκλήσεις γιατί ανεβαίνει στα ψηλά. 30 χρόνια κλείνει ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι και θα τον τιμήσουν και καλεσμένοι του. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Φίβος Δελιπορίκης, θα είναι στη δεύτερη συναυλία του. Είναι και αυτή sold out στο Θέατρο Βράχων, είναι την 3η 9 Ιουνίου. Έχει φροντίσει ο Δίεση για προσκλήσεις για τους ακροατές του. Ακροατές του έχουμε κρατήσει όπως πάντα για σας. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Κότσιρας και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Υπάρχει και μια ιστορία που μας έλεγε την Μπαγκλαντές. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά επειδή είμαστε ραδιόφωνο, δεν έχουμε την εικόνα να διευκολύνει. Θα μου πεις από την άλλη, δεν χάνει τη μαγεία που λένε, αλλά δεν έχεις την εικόνα και θέλω τώρα εγώ να κάνω την εικόνα. Ορίστε.
1: Αυτή τη μαγεία τη βλέπω κάθε μέρα.
0: Ναι, και εγώ τη βλέπω απέναντι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Τώρα το θέμα μας είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν είναι ο κανονικός. Είναι ένας βούβαλος στον Μπαγκλαντές που τον ονόμασαν Ντόναλντ Τραμπ γιατί του μοιάζει. Πάρα πολύ του μοιάζει. Έχει και πορτοκαλί τούφα. Και είναι πορτοκαλής και ο ίδιος. Πώς είναι ο Ντόναλντ Τραμπ που τα παίρνει κιόλας, που κάνει έτσι μια χρωματική παραλλαγή που δεν την έχει το δειγματολόγιο. Αυτό ακριβώς είναι αλμπίνος βούβαλος. Τον ονόμασε ο αδερφός του ιδιοκτήτη του ράντσου. Του Μπαγκλαντεσιανού Ντόναλντ Τραμπ, πήγαν, τον πούλησαν και πήγαινε για σφαγή. Αλλά είναι τόσο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ που έγινε viral και σώθηκε ο κακομοίρης λόγω του Ντόναλντ Τραμπ και το χρωστάει. Και τώρα θα τον πάνε σε ζωολογικό κήπο να τον βλέπουν. Σας λέω, έχει και πορτοκαλί τούφα από πάνω που είναι ίδια του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω πώς βγήκε έτσι αυτός. Ο βούβαλος, αλλά τον έσωσε η ομοιότης. Μέχρι και τα κέρατα μπορώ να σας πω ίδια. Μπορεί να είναι. Δεν θέλω το ρισκάρω, αλλά θέλω να πω έχει λίγο, ναι, κάπως. Τι έχουμε, ναι, έχουμε και Nova μαζί μας, Nova 5G Home Internet, που είναι γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική ίνα, που σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το ίντερνετ και θα τρέχει, σαν να έχετε οπτική ίνα και δεν χρειάζεται ούτε εργασία ούτε τίποτα. Αυτό είναι το Nova 5G Internet, Home Internet, για να το πω κανονικά, στη διάθεσή σας, nova.gr, για να δείτε περισσότερα.
2: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Όσο πολύ
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μ' αρέσουν και αυτές οι έρευνες, γιατί σου δίνουν ένα εγχειρίδιο απέναντι στις απολαύσεις. Γιατί βγήκε τώρα μια έρευνα, θα σας πω, που δεν έχει σημασία, την πληρώθηκε πάντως, που λέει ότι η σοκολάτα δεν παχαίνει όταν την τρως χωρίς ενοχές, χωρίς ταμπού. Οπότε τάκ, να του, δεν χρειάζεται να σου πει κάτι άλλο, ούτε να το αιτιολογήσει, γιατί είναι και φιλοσοφικό λίγο, δεν είναι τόσο ζήτημα ερευνών και εργαστηρίου. Και κυρίως η μαύρη σοκολάτα, η οποία λέει να κάνει και καλό στην υγεία τελικά, και το νοσοποιητικό βοηθάει και τη διάθεση βοηθάει η σοκολάτα, το λένε ειδικοί. Δεν το λέμε εμείς.
1: Αλλά
0: όχι, δεν είναι το επιτόγυρο, δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να την κάνουν και για το επιτόγυρο, να απενοχοποιηθούμε και από αυτό. Αλλά για τη σοκολάτα λένε ότι ισχύει. Αν δεν την έχει κάνει την έρευνα καμιά σοκολατοβιομηχανία, γιατί συμβαίνει συχνά με τις βιομηχανίες να χρηματοδοτούν έρευνες και εμείς να επαναπαυόμεθα.
2: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Μην ξεχνάτε και τη Ρώμη, όχι μόνο τη Ρώμη, και το Βατικανό και τη Φλωρεντία. Σας στέλνουμε εκεί οδίεση και το Versus Travel. Versustravel.eu για περισσότερα, ή με την αξιοπιστία, τη φροντίδα του. Θα σας στείλουμε, θα πάτε από 1η μέχρι 5 Αυγούστου. Να αποφύγετε την πολυκοσμία στα νησιά. Σου λέει ότι στα νησιά πια η πυκνότητα του πληθυσμού το καλοκαίρι είναι μεγαλύτερη από την Αθήνα. Και πού τώρα, μην φανταστείτε μόνο Σαντορίνη και Μύκονο. Και τα Κουφονίσια που είναι και μικρά και πια δεν αντέχουν, αφήστε τι ήταν παλιά, πώς έχουν γίνει να δούμε. Και η Σαλαμίνα, παρακαλώ. Γιατί η Σαλαμίνα είναι δίπλα, έχει και πολλά εξοχικά και έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το Παγκράτη τους καλοκαιρινούς μήνες. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για τη Ρώμη, δίεση κενό ονοματεπώνυμο, κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.
3: Μαλάμα τένια λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο Σεργιάνι μου προχτές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καρπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μια κάτσα

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωση σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συναγερμό στον Περσικό κόλπο. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον μη επανδρομένων οχημάτων και βάσεις στο νότιο Ιράν τη δεύτερη μέσα στην εβδομάδα. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι άνοιξαν πύρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση 15χρονη σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Διανομέας με μηχανάκι παρέσυρε την ανήλικη στην οδό Σαλαμίνος την ώρα που διέσχιζε το δρόμο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο οι 15χρονοι όσο και ο οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ 2 σε 101,3 καλημερίζουμε. Πρωινό Πέμπτης, προ-Παρασκευή πέστε το. Γιατί έρχεται τώρα τρίμερο, οπότε έχει μια προετοιμασία τρίμερο για όλους ή για τους ανθρώπους του πνεύματος. Εδώ γύρω θα είμαι. Γιατί εσύ που θα πας, την Αμάρινθο?
1: Ναι, ναι.
0: Θα βάλεις και το σορτσάκι, το γνωστό.
1: Αυτά που με ξέρουν.
0: Αυτά που σε αναδεικνύουν στην Αμάρινθο και έχει γίνει, ναι, το hot point, πώς το λένε, να μην πω τίποτα άλλο, της γειτονιάς. Και θα έχει και ζέστη, να ξέρεις, αλλά όχι ιδιαίτερη ζέστη, και στην Αμάρινθο θα έχει ζέστη. Δεν θα γίνουμε και Λονδίνο, αλλά θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, 30, 31, 32, κάπου εκεί. Και γενικά είναι για παραλίες, για τις οποίες, να ξέρετε, θα ξεκινήσω δυναμικά αυτή την ώρα. Διαθέτω μετά τις καλύτερες παραλίες, γιατί έβγαλε το European Best Destinations. Είναι, λέει, πολύ έγκυρο αυτό και κάθε χρόνο βγάζει τις 10 καλύτερες παραλίες στο Europe. Και μέσα στις 10.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Η φτέρη της Κεφαλονιάς και το ελαφωνήσι της Κρήτης, και ακολουθούν η Ιταλία με μια παραλία εκεί κοντά στη Γένοβα, η Ισπανία και η Νορβηγία. Μπήκε και η Νορβηγία με μια παραλία, βεβαίως. Τώρα είναι ζεστά τα νερά εκεί. Μπαίνεις. Και η Ροβινιά της Κέρκυρας επίσης, και η Παλαιοκαστρίτσα και μια Τούρκικη. Δηλαδή μετρήστε πόσες ελληνικές είναι στις 10 πρώτες.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: κρατήσου εδώ.
1: Πάντως, βλέποντας χτες το μετεωρολογικό πρωτάθλημα που ανέβασε ο Θοδωρής Κολυδάς, στα Σέρας ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία, 34 και κάτι. Και η χαμηλότερη, πάλι Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, στο αεροδρόμιο, 10,9. Είναι λίγο αντιθετικές, πολύ μακριά, μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές σε κοντινά μέρη.

Πάλι έντονο πρόβλημα στην παραλιακή από την ΕΔΕ μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Καθημερινό είναι πια, ίσως να γίνονται έργα εκεί. Δεν γνωρίζω το λόγο και καιρό να περάσω, αλλά το σημειώνω ότι και σήμερα υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Έχουμε και μια υπόθεση από την Ιταλία που μοιάζει μικρή, μπορεί να μας αφορά πολύ όμως και μπορεί να αφορά και όλο τον κόσμο. Γιατί προσέφυγε τουρίστρια που έμενε σε ξενοδοχείο, σε χιονοδρομικό κέντρο. Φέρετρο της Ιταλίας, τους Δολομίτες, τους Ιταλικούς, τα Ντόλομαϊτς, αν τα έχετε ακουστά. Έμενε εκεί και πλήρωνε αρκετά λεφτά, γιατί ήταν και σε πεντάστερο έμενε. Και ζήτησε νερό βρύσης. Και έτσι είπα, όχι, δεν έχει νερό βρύσης, θα πάρετε το μπουκαλάκι σας

0: πάσε το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας ότι δεν υπάρχει νόμος στη χώρα που να υποχρεώνει εστιατόρες ή ξενοδόχους να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες. Και απέρριψε την υπόθεση. Τελειωτικά δηλαδή, το νερό δεν είναι αγαθό δωρεάν για τον καθένα. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει νόμος που σου λέει η ταβέρνα σερβίρει νερό, μπορεί να σου φέρνει εμφιαλωμένο. Στην Ιταλία δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μια φορά σε ένα ξενοδοχείο που ήμουν, έχει κάτι ποτάκια μέσα. Το ψυγιάκι, το μικρό που έχουν, έχει κάτι ποτάκια, τα κατέβασα. Και, ναι, και μετά τα χρεώσανε. Δεν το ξέρω, εγώ νομίζω ότι προσφέρονται. Λέω ότι τα χρεώνετε, λέω να ταυτίσω, μα είναι, δεν έχω θέμα. Και,
1: είσαι ταπεινής.
0: Τα βαράνε και ακριβά. Ναι, δεν τα ξέρω. Εγώ λέω τσαμπαρία, πάρτα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά άλλο το ποτό, που και αυτό παγίδα είναι, δεν στο έχουν πει, άλλο το νερό.

Επίσης να σας πω ότι θα πληθύνει ο κόσμος στα πανηγύρια, στους γάμους, στις βαπτίσεις, θα πληθύνει με ακάλεστους, γιατί θα έρθει και η εφορία τώρα, έρχεται, θα μπουν όλα σε ψηφιακό πελατολόγιο. Μέχρι και τα πανηγύρια του χωριού, αυτό που λέγαν παλιά και λέγαν όχι δεν είναι έτσι, θα τα βάλουν τώρα. Και θα είναι όλα ψηφιακά τακτοποιημένα για να μην γλιτώνει κανένας από την εφορία και να παίρνει εφορία το κάτι της, ακόμα και από το πανηγύρι και από το γάμο και από τη βάφτιση. Να φέρνει και κανένα δώρο. Μην πηγαίνουμε μόνο εμείς στις φρυγανιέρες. Άμα έρχεται να δίνει και το κάτι της, να εντάσσεται κανονικά στους καλεσμένους. Γιατί αυτές τις φωτογραφίες που έχεις στο γάμο, που τις κοιτάς μετά από χρόνια και λες εσύ αυτός ποιος είναι και δεν τον ξέρει κανείς. Τώρα θα ξέρεις, θα είναι ο εφοριακός. Θα λες άνθρωπός μας είναι. Τον ξέρω. Ήρθε και μου τα πήρε. Και στα πανηγύρια τώρα, άμα είσαι στο πανηγύρι, πώς θα το κάνουν ένα πανηγύρι στο χωριό ή να φέρεις τη γογό τσαμπά, ας πούμε, ή τον κλαρινιτζί που περνάς το πενιντέρικο το κολλάς. Παφ! Πώς θα το παίρνει η εφορία και θα σου λέει κρατήσεις τόσο, πώς θα το κάνει. Δεν έχει και ανέπαφη με κάρτα το περνάς από το κούτελο. Δεν έχει δημιουργηθεί. Θα πρέπει να το βγάλει καμιά κινέζικη πλατφόρμα να λυθούν και αυτά τα επιμέρους ζητήματα. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Για να μην έχετε καθόλου εργασία.

0: υπηρεσίες, δηλαδή οπτική ίνα κτλ., να έχετε πολύ γρήγορο ίντερνετ μέχρι 300 Mbps. Με το δίκτυο κινητής της Nova γίνεται. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Υπάρχει και χάρτης επάρκειας για να δείτε αν καλύπτεται την περιοχή σας.
1: Η Νέο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Τα απολαμβάνεις με ό,τι συνδυασμό μπορείς να φανταστείς, γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής.

0: Πάτρια, νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ιουλία Καραπατάκη που θα είναι και αυτή στο Χελμό, στο Mountain Festival, το τέταρτο στη σειρά για το οποίο σας έχουμε για δύο τυχερά ζευγάρια διαμονή σε σκηνές, γιατί έτσι πρέπει να το ζήσει εκεί πάνω όλο το σκηνικό, θα έχουν πιάσει ζέστες, θα είναι καταφύγιο στα ψηλά και μουσικό καταφύγιο και κατά της, το καύσωνος. Οπότε στα ψηλά δεν είναι, εγώ έχω πάει δύο φορές. Ναι, τη μία χρονιά, την πρώτη που είχε γίνει, είχε γίνει χαμός γιατί έβρεχε και είχε κρυώσει, έμεναν στις σκηνές, δηλαδή ήταν ήρωες. Αλλά μετά άρχισε να στρώνει και φέτος το κάνουν και πιο αργά, ακριβώς για να μην κάνει κρύο ή στα ψηλά και να μην έχει καν ψύχρα. Οπότε, ναι, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί θα είναι όλα πληρωμένα και οι σκηνές σας και τα πάντα, και οι μουσικές και η διατροφή και έχει και δραστηριότητες παράλληλες. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Χελμός και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο. Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, Δίεση 101,3. Υπάρχει και μια φωτογραφία, φωτογραφία από τοιχογραφία. Μεταδίδεται μέσω των μέσων ενημέρωσης από την Τουρκία. Η καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού 1800 ετών. Τη βρήκαν σε ένα τάφο ο οποίος ήταν ασύλλητος, δεν έμπαινε φως, οπότε τα χρώματα έμειναν όπως είναι. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι ο Ιησούς που ξέρουμε, γιατί είναι χωρίς γένια, είναι με κοντά μαλλιά και έχει και κομψά ρούχα. Είναι σαν, δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Κώστας Μαρτάκης αυτός όπως τον βλέπω. Είναι η πρώτη τοιχογραφία ή εικόνα του Χριστού με τέτοιο τρόπο. Ένας αγνώριστος Χριστός σε σχέση με αυτό που ξέρουμε. Και τη βρήκανε στη Βυθινία, στην οίκια της Βυθινίας, που είναι Τουρκία, που η Τουρκία τελικά είναι κοιτίδα του χριστιανισμού. Υπήρξε πολύ χριστιανικό παρελθόν, γιατί άμα δείτε και το εορτολόγιο, όλοι οι Άγιοι κάπου εκεί ήταν. Στα βάθη της Τουρκίας, στη Μικρασία, αλλά γενικά εκεί κινούνταν οι περισσότεροι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και σας είπα να πεθαίνει η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια, η Μάγια Αγγέλου, πολύ σημαντική. Τώρα, επειδή ελληνίζει λίγο το όνομα, είχε πάρει σύζυγο ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής. Τος Άγγελος, και κράτησε το επώνυμο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Διαβάζω και τα ρεπορτάζ για τη δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί μεγάλωσαν πια την αίθουσα, έγινε ανθρώπινη αίθουσα, έγινε αίθουσα που σέβεται τους συγγενείς των θυμάτων και τα ίδια τα θύματα και τους δικηγόρους και τους πάντες. Και αφού τη μεγάλωσαν τώρα, είναι ικανοποιημένοι βέβαια όλοι και οι συγγενείς που άκουγα χθες που έλεγαν επιτέλους είναι μια αίθουσα κανονική για να γίνει μια τέτοια δίκη. Γιατί όμως μέχρι πριν από αρκετές ημέρες τρόλαραν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έβγαιναν οι πρόθυμοι και τα τρόλ και έριχναν το φαρμάκι τους και την αηδία τους πάνω σε ανθρώπους που υποφέρουν και πάνω στους δικηγόρους τους λέγοντας ότι μια χαρά είναι η αίθουσα, δεν θα σας κάνουμε και αυτό, δεν θα σας κάνουμε και εκείνο, και η αίθουσα ήταν τα χάλια της, πραγματικά τα χάλια της, και τώρα το ανακαλύπτουν και τώρα γίνονται όλα, αφού πρώτα εξέθεσαν πολύ κόσμο, εξέθεσαν τους ίδιους τους εαυτούς τους βέβαια με την αλαζονία τους και με τα τρόλ τους, αλλά υπήρχε ζήτημα με την αίθουσα και αυτό επικοινωνούσαν οι άνθρωποι και ήταν πραγματικότητα και φαίνεται τώρα που διορθώθηκαν και είναι ικανοποιημένοι όλοι. Και θα μπορούσε να γίνει από την αρχή και να μην γίνει τίποτα. Ακόμα και αυτός ο Υπουργός Δικαιοσύνης έλεγε διάφορα. Ακόμη και αυτός.
1: Όταν ακούτε

Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. I could stay awake just to hear.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.
2: Και η Nova μαζί μας με το Nova 5G Home Internet, γρήγορο Internet χωρίς οπτική, χωρίς εργασίες, χωρίς καψίματα, μόνο με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps. Nova.gr για περισσότερα, για όρους, για προϋποθέσεις, για λεπτομέρειες. Υπάρχει και χάρτης επάρκειας να δείτε αν καλύπτεται η περιοχή σας.

0: Όλα είναι μπροστά. Ίσως να είναι και πολύ μπροστά, αλλά και το πολύ μπροστά κοντινό είναι τελικά. Μέχρι το 2045, αυτός είναι ο ορίζοντας για νέες γραμμές στις αθηναϊκές συγκοινωνίες. Γιατί σε μερικά πράγματα βλέπουμε μακριά, ίσως γιατί δεν μπορούμε να δούμε κοντά. Και σύμφωνα με το άρθρο των νέων, μέχρι τα μέσα του αιώνα, του 21ου, έτσι, πότε πέρασε ο 20ος, πότε μπήκαμε, πότε θα φτάσουμε στα μισά βελτιώνοντας αστικές συγκοινωνίες, μπορεί να έχουμε και 455 χιλιόμετρα μητροπολιτικής τροχιάς, σταθερής τροχιάς στην Αθήνα. Προς το παρόν βέβαια, γράφει το ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου, είναι στον αέρα η επέκταση προσήλειων και είναι και άλλα πράγματα πολύ στον αέρα, αλλά το ζήτημα είναι να κοιτάς μπροστά. Έχουν πέσει, αυτό που έχει βγει το πιο πρόσφατο είναι ότι κάποιοι θα έχουμε κλιματιζόμενους σειρμούς, όχι όλους. Στον ηλεκτρικό από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω, μπαίνεις και εσύ πιο συχνά. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν πιάσαν και οι ζέστες να τους δοκιμάσουν, αλλά θέλω να πω ότι από ό,τι διαβάζω από ρεπορτάζ δεν είναι τόσο ιδανικά τα πράγματα. Σε άλλα πράγματα προχωράμε γρήγορα, δηλαδή στις φθορές που γίνονται στα μέσα συγκοινωνίας, μετρό, ηλεκτρικό, από διάφορους μέσα, εκεί τα πρόστιμα θα είναι εξοντωτικά μέχρι 40.000 και θα μεταφέρονται και στους γονείς αν πρόκειται για ανηλίκους. Το μόνο καλό εδώ, δηλαδή 40.000 τώρα, θα μου πεις, άμα είναι ανήλικα, τώρα τα ανήλικα δεν μπορεί να τα ελέγξει κιόλας, άλλο να είναι ενήλικος και πάνω στη βλακεία του και πάνω στην παιδική τρέλα τι θα κάνει. Και είναι 40 χιλιάρικα σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάζω θα είναι τα πρόστιμα. Το μόνο είναι ότι έχουν βάλει και εναλλακτική τιμωρία. Να κάνεις εναλλακτική ποινή δουλεύοντας στις αστικές συγκοινωνίες. Το μόνο που σου δίνει μια εναλλακτική μπροστά στο εξοντωτικό των 40.000, παρακαλώ. 40.000 πρόστιμα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Σας έχουμε και θέατρο Βράχων Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλλογλου. 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail. Σας γράψτε δίπλα έναν από τους δύο. Αποστολή στο 54301. Καλή συνέχεια.
2: Φτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι του φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά. Φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε...
6: είπε παπά.
5: Όχι.
6: Είπε παπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε κίνδυνο νέας κλιμάκωσης, εν μέσω διαπραγματεύσεων παραπέμπει η αναζωπήρωση των συγκρούσεων στον Περσικό κόλπο μετά τις επιθέσεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας τη στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Παντάρα Μπάς και καταρρύπτοντας 4 ιρανικά μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη, γεγονός που προκάλεσε ιρανικά αντίπεινα με επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παρόν παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Για έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, το οποίο καταθέτει σειρά αιτημάτων μεταξύ των οποίων να αποδεσμευτεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Έρευνες για το θάνατο 10χρονου αγοριού σαρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά και η ιδιοκτήτρια σπιτιού που σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο το οποίο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Simon & Garfunkel, Sound of Silence, ένα από τα πιο πολύτιμα τραγούδια της διεθνούς δισκογραφίας και το ακούτε εδώ στον DSE 101,3. Έτσι σας λέμε καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, 28 του Μάη και μία από εκείνες τις μέρες που ξεκινάς για δουλειά, αλλά βρίσκεσαι αλλού. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται εκεί πέρα στην οδήγηση και λες πού να πηγαίνω τώρα. Δεν υπάρχει και ένα magic bus να μας πηγαίνει όπου θέλουμε εμείς και όχι όπου θέλει εκείνο. Έτσι τα λέω χαριτολογώντας, δεν σας αφήνω, εδώ θα είμαι και η σκέψη μας να είναι σε Γάλλους Βρετανούς που τερκοντίσιον εκεί δεν έχουν και τους έχουν έρθει τα 35 από το πουθενά. Νομίζω πως ούτε μπαλκόνια έχουν να πεις ότι θα βγουν λίγο να δοστούν τις βραδινές ώρες. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Εφη Γαλλώνη, εδώ τα δυο μας. Είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία. 2-11-189-10-13. Εκεί μας καλείτε και στο www.ds.gr. Είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καινότο σήμερα έχουμε τις δύο πολύ ωραίες αποδράσεις, το πενθήμερο του Αυγούστου στη Ρώμη, αλλά και το πολύ ωραίο τριήμερο, τετραήμερο εκεί στο φεστιβάλ του Χελμού, ψηλά στα ωραία και δροσερά.

0: Sold out στο BKV προσετέθη και τρίτη συναυλία, Τετάρτη 24 του Ιούνιου, τα ίδια και με τον αγαπημένο Μίλτο Πασχαλίδη, 12-13 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Γρήγορα έφυγαν τα εισιτήρια σε χρόνο τετέ, οπότε προσετέθηκε η Κυριακή 14 Ιουνίου. Εμείς όμως εδώ δεν καταλαβαίνουμε πως sold out, οπότε σας έχουμε διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη, για την πρώτη δώσαμε, για τη δεύτερη κατά σειρά συναυλία του εκεί στο Θέατρο Βράχων, Σάββατο 13 Ιουνίου. Θα έχει τραγούδια σταθμούς, νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζουν ελαθρέα, και εκεί κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό θα ανοίγουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλον τον κόσμο να γίνουμε ένα. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό Πασχαλίδη στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Θα σου δίνω

0: Ζέση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Ζέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Είναι ο Ζέση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Μαρίνα Σπανού και στις 28 Μαΐου επιστρέφουμε στο μέρος που ξεκίνησαν όλα. 5 χρόνια μετά τη γνωριμία μας στην Αεροπαγήτου, δίνουμε ραντεβού ξανά εκεί, στον πεζόδρομο Ασωμάτων και Ερμού. Θα τραγουδήσουμε στο Σούρουπο, ώρα 8. Δεν χρειάζεται να κλείσεις τη θέση σου, η είσοδος είναι ελεύθερη και εγώ θα σε περιμένω να φέρουμε το καλοκαίρι μαζί, όπως τότε. Θα έρθεις?
0: Με την υποστήριξη του Ζέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Ζέση 101,3.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά.

0: Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Okay.
1: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
6: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamp.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, ηχογράφηση που έγινε μεταμεσονυχτίως, ώρα που ή κάνεις θαύματα ή όχι, έτσι είχε πει η Lady Gaga, νομίζω ότι τα κατάφεραν μια χαρά. Καλημέρα στη διεσική παρέα εκεί έξω, να μην ξεχνάτε όχι μόνο να ονειρεύεστε αλλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Κάποια στιγμή θα πάτε εσείς πιο γρήγορα εκεί, να θα ξαποστάσουν κάπου κάπως, θα συναντηθεί τα νομοτελειακά και έτσι πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Και να δούμε τώρα ποιος πια θέλει περισσότερο να ταξιδέψει για Ρώμη τον Αύγουστο. Ειδικά αν δεν έχει τίποτα άλλο προγραμματισμένο σε επίπεδο διακοπών, και το χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτό. Ένα ωραίο πενθήμερο λοιπόν σας έχουμε από 1η μέχρι 5 Αυγούστου. Θα επισκεφτείτε και τη Φλωρεντία, θα πάτε και στο Βατικανό και όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μας βλέπετε έτσι να επιμένουμε στα ταξίδια, γιατί θεωρούμε ότι είναι εκείνα που μας κάνουν, αν μη τι άλλο, να ρίγουμε τους οριζοντές μας, να σκεφτόμαστε αλλιώς και να ζητάμε και περισσότερα στη δική μας χώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί οι συγκρίσεις είναι πάντα αναπόφευκτες. Σας έχουμε αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, διαμονή 1.000 ευρώ μετρητά. Για τα έξοδά σας, να πάτε άρχοντες και αρχόντισες, και η αιώνια πόλη εκεί θα είναι να σας προσφέρει όλες τις ομορφιές. Δίες, θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301. Καλή τύχη από εμάς. Ευχούλα από μέσα, μην ξεχνάτε. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη Δευτέρα 29 Ιουνίου.
1: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βασίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Το δικό της ταξίδι, θυμίζω ότι ξεκίνησε στην πιο όμορφη γειτονιά της πόλης πριν από 5 χρόνια και μας καλεί να το γιορτάσουμε φέτος εκεί πεζόδρομο, Ερμού και Ασωμάτων, επέτειος της πρώτης μουσικής γνωριμίας μαζί της, είσοδος βεβαίως ελεύθερη και με την στήριξη του Δίες 101,3. Αυτή η συναυλία, αυτό το live, χαιρόμαστε πάρα πολύ, να είναι καλά το κορίτσι. Είχαμε κάνει μαζί και το τελευταίο Δίες in Concert. Πάμε να απαντήσουμε και σε ένα ερώτημα, γιατί αγαπάμε το Designer Outlet Athens, ήδη βρίσκουμε αγαπημένα designer brands σε απίστευτες τιμές. Και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα σπορ και μοναδικές προσφορές. Και από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου το παιχνίδι απογειώνεται στα Nerf Game Days. Δράση, ταχύτητα και μοναδικές εμπειρίες, γεμάτες περιπέτειες για τους μικρούς φίλους. Έχει όλος αγαπά στο εκπτωτικό χωριό. Ανοιχτά και τις Κυριακές, και περισσότερο θα μάθεις στο designeroutletathens.gr. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ετοιμάζεται. Εδώ σε λίγο θα μας πει τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Εσείς έχετε πρόσκληση να πάμε στο Χελμό 19 με 22 Ιουνίου και να πάρουμε τα βουνά, και όπου θα υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ξεκινάμε με κοινούς θνητούς Γιάννη Χαρούλη, Ιουλία Καραπατάκη. Συνεχίζουμε με Στίγα Σποτ, ο Αγγελάκας θα πάει εκεί ψηλά. Alpine Stage και Αδαρέσες Νεφέλη Φασούλη. Main Stage Αλκίνος Ιωαννίδης, Παύλος Παυλίδης. Και έχει πολύ. Και Μίλτο Πασχαλίδη και Δημήτρη Μιστακίδη. Και ένα μεσημεριανό γλέντι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Έτσι θα τελειώσει. Εμείς δύο τυχερά ζευγάρια στέλνουμε εκεί. Θα έχετε τις σκηνές σας, τις δωρεάν δραστηριότητες, τη διατροφή σας, όλες τις συναυλίες. Να πάτε και να το χαρείτε. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Χελμό ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούπης.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Για ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε κίνδυνο νέας κλιμάκωσης εν μέσω διαπραγματεύσεων παραπέμπει η αναζωπήρωση των συγκρούσεων στον Περσικό κόλπο μετά τις επιθέσεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας τη στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Παντάρα Μπάς και καταρρύπτοντας 4 ιρανικά μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη, γεγονός που προκάλεσε ιρανικά αντίπεινα με επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ. Η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες υδρογονανθράκων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η εταιρεία μαζί με την Hellenic Energy υπέβαλε αίτημα ώστε η Σεύρον να αναλάβει και το ρόλο του διαχειριστή της παραχώρησης. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου αναμένεται να περάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό έχει σημειωθεί από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών, με ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Νομίζω πως έχει τύχει σε όλους και όλες μας, έτσι κάπου να καθόμαστε, να βλέπουμε έναν άνθρωπο που μας αρέσει ερωτικά να περνά από μπροστά μας και να αρχίζουμε τώρα έναν εσωτερικό διάλογο. Γεια, μένα έψαχνες. Το κάνουμε, το έχουμε κάνει πολλές φορές, έτσι έκανε και ο Lionel Richie, βέβαια μετά από μερικά χρόνια είναι που το έκανε και τραγούδι. Ε, τι, δεν σου είχε συμβεί και σαν Κωστάκι, δεν μπορεί, θα σου είχε συμβεί. Ε, και για να περάσω σε μία. Έλα, έλα. Είδα που το σκεφτόσουν. Ναι, είπα να σου δώσω χρόνο.
1: Δεν
0: μπορείς. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Θα σας πάμε σε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση αυτό το Σάββατο. Στο Κιβωτός να δείτε την Αντιγόνη του Γιώργου Κουτλή με άξονα την Αντιγόνη του Ζανανού. Είχα από τα πιο πολιτικά και υπαρξιακά κείμενα του Ευρωπαϊκού Θεάτρου και πραγματικά είναι εκπληκτικό. Και με υλικό από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή δημιουργεί μια παράσταση ο Κουτλής για την ανάγκη αντίσταση απέναντι στον κινησμό και την ανυπακοή απέναντι σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Αντιγόνη, το όνομα τεπώνυμό σας και όλο αυτό στο 54301.
2: Όταν ακούτε.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και για εσάς που στέλνετε τις συμμετοχές σας για τη δεύτερη sold out συνευλία του Μίλτου Πασχαλίδη, αχ και θα σας μαλώσω, δεν μου βάζετε mail και το θέλουμε απαραίτητος. Οπότε Δίεση και ενώ Πασχαλίδη στο email σας μαζί το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301.

0: Και έτσι πρέπει. Μαριάννα Κατσαμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Ένωση Νέων Δυνάμεων και ένα τραγούδι που πραγματικά αγαπήθηκε από το πρώτο άκουσμα. Να ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες θα δείτε να προστατούν στα δημοσιεύματα η Δύση, να προστατεύει. Πάμε να το πω, θα δείτε να πρωτοστατεί στα δημοσιεύματα η είδηση ότι η Κεραμαίος ενδιαφέρεται για τις μισθολογικές αποκλίσεις με βάση το φύλο. Και είναι κάτι που συμβαίνει εδώ στη χώρα μας. Άντρες δηλαδή να αμείβονται περισσότερο για την ίδια ακριβώς εργασία σε σχέση με τις γυναίκες. Για να ξέρετε, το ποσοστό αυτό εδώ στην Ελλάδα είναι στο 13%. Συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια, απροκάλυπτα. Δεν ευαισθητοποιήθηκε κανείς. Τώρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά μην φανταστείτε, είναι επειδή μας το επιβάλλει η Ευρώπη. Έρχεται δηλαδή να ενσωματωθεί ευρωπαϊκή οδηγία, και αυτό ήθελα να σας πω. Όταν υπάρχει, σου λέει, απόκληση άνω του 5% για ίδια ισοδύναμη εργασία, θα ενεργοποιείται διαδικασία ελέγχου. Και θέλω να δω πώς θα το καταφέρουν αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιήσουν ή άμα το ανακαλύψουν. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Προβλέπεται ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων μισθό ή εύρος αποδοχών για μία θέση, δεν θα πηγαίνουμε ρωτώντας. Απαγορεύεται η ερώτηση προς υποψηφίους για προηγούμενες αποδοχές, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν και τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες για τη μισθολογική δομή της επιχείρησης σε περίπτωση που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Τα βράδια μου τα ριγένικα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ψάξτε το λίγο, δεν είναι ότι μας πόνεσαν ξαφνικά, είναι ότι ήρθε η Ευρώπη να βάλει μια τάξη.

101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3.

0: Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Διέση 101,3.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική, ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Γιάννης Χαρούλης, να ξέρετε, θα ανέβει στο Χελμό και λέει να πάμε στο Χελμό, είναι το σύνθημα. 19 με 22 Ιουνίου, δύο τυχερά ζευγάρια θα ζήσουν όλη αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα ενός μεγάλου φεστιβάλ. Χελμός Mountain Festival Volume 4. Και αυτό τα λέει, νομίζω πως λέει πολλά, με τρεις σκηνές πια. Η πιο ψηλή εκεί στη, πώς το λένε, στην κορυφή της Στίγας. Υψόμετρο 2.340 μέτρα. Εκεί θα πάνε το Γιάννη Αγγελάκα. Πολλοί καλλιτέχνες, τι, κρυό. Εντάξει, θα πάρουν και ένα μπουφάν μαζί. Τι, έτσι θα πάνε στο βουνό, αλίμονο. Μπορεί να έχει όμως και καλό καιρό, θα δούμε. Μία ψύχρα πάντως τη νύχτα θα έχει. Πασχαλίδης, Καραπατάκη, Ιωαννίδης, Επίξ Λάξ, Παυλίδης, Μιστακίδης και πολύ πολύ καλλιτέχνες. Είναι ό,τι πιο ωραίο μπορούμε να σας έχουμε. Θα σας δώσουν και τις σκηνές, σας έχουν πολύ ωραίες δωρεάν δραστηριότητες στη φύση. Θα ξυπνάτε έτσι, βλέπετε τον ήλιο, τα βουνά γύρω-γύρω υπέροχα θα είναι. Και βεβαίως η διατροφή σας και για τις τρεις ημέρες, όπως και όλες τις συναυλίες. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Χελμός, ονοματεπώνυμο όλο αυτό στο 54301. Η κλήρωση με το καλό θα γίνει Παρασκευή 12 του Ιούνιου στην εκπομπή του Θεόφιλου του Μάνη.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έτοιμοι, παιδιά!
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Scene Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: The Scene 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ας κάνει crowd surfing τώρα στις δύο συναυλίες που έχει, 8 και 9 του Ιούνιου εκεί στο Θέατρο Βράχνου, που και θα γιορτάσει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Αγαπημένος Γιάννης Κότσιρας, πάμε σε ειδήσεις από την Διεθνή Δισκογραφία. Η Γκουαρία, να ξέρετε, επανέρχεται ως μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μετά την ακύρωση της σχετικής απόφασης του Όρμπαν. Στο Περού εορτάστηκε Εθνική ημέρα κλόουν με μεγάλη παρέλαση, πολύχρωμη και χαροποίη και πολλά σατυρικά πανό, όπως περισσότεροι κλόουν, λιγότεροι πολιτικοί. Προβοκατόρικα, εγώ θα θέσω το ερώτημα: τι γίνεται στην περίπτωση που οι πολιτικοί παίρνουν τα χούγια των κλόουν και τη δουλειά των κλόουν εν γέννη, διότι έχουμε μπόλικου σταρό στη χώρα μας. Και έχουμε και τελεσίδικη απόφαση στην Ιταλία, όπου το νερό βρύσει στα εστιατόρια δεν είναι δικαίωμα των πελατών. Είχε κάνει προσφυγή μια γυναίκα, μια τουρίστρια, γιατί είχε πάει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και κάθε φορά που ζητούσε νερό βρύσης, της έφεραν μεταλλικό νερό που κόστιζε και 7 ευρώ. Το κάνουν και εδώ, ενώ πρέπει ρητά να σε ρωτήσουν, θέλει συμφιλωμένο νερό ή βρύσης. Κρατήστε επίσης ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, ευρωπαϊκή νομοθεσία μάλλον, η οποία συνιστά στα εστιατόρια, τα μπαρ και τις καφετέριες, τα κυλικεία και τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, όχι απλώς να σερβίρουν δωρεάν νερό βρύσης στους πελάτες, αλλά και να προωθούν τη χρήση του έναντι του εμφιαλωμένου.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Όταν...

0: Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο και δεν μιλάμε μόνο για την εξωτερική ομορφιά, μιλάμε και για την ομορφιά που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι, όπως επίσης και αυτές οι ομορφιές οι μικρές που βλέπουμε γύρω μας και πολλές φορές τις προσπερνάμε. Μία ομορφιά, να ξέρετε, θα είναι και το ταξίδι στη Ρώμη. 5 ημερών, παρακαλώ, αυτά κάνει ο Δίας 101,3. Σας πάμε στην αιώνια πόλη, εκεί όπου νιώθεις ότι ανά πάσα στιγμή θα σου σκάσει μύτη ο Κέσαρας πάνω στο άλογο. Έτσι θα το νιώσετε, γιατί την έχουν διατηρήσει εκπληκτικά. Θα έχετε επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό και στη Βασιλική βεβαίως του Αγίου Πέτρου. Όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. 1η με 5 του Αυγούστου, και όπως πάντα, ο Δίεση σας έχει και 1000 ευρώ μετρητά. Έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα είναι πληρωμένα, αεροπορικά εισιτήρια για 2 και η διαμονή σας. Δίεση, γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, όνομα, τεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301. Θα είναι ωραίος Αύγουστος αυτός. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Θεοφίλου Δουμάνη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Σας πάω τώρα στο Εξαλέν, το οποίο το έχουμε στη ζωή μας, γιατί είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Έχει όμως και άλλη χρήση. Το συστήνουν πλέον και οι οδοντίατροι. Αν έχουμε άφθες, αν έχουμε πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα. Και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και καθημερινά, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Εξαλέν, λοιπόν, πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Και αν είστε του καφέ άνθρωποι και είστε και στην Νόβα, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova και όλα θα τα μάθεις στο nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, σε περιμένουμε με δελτίο ειδήσεων στο ακριβώς ώρας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε...
9: είπε παπά.
8: Όχι.
9: Είπε παπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
13: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
12: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
13: Για να δω.
14: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
15: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 12.
0: Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Οδίεση στο μικρόφωνο.
3: η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο μετά τις νέες επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Παντάρα Μπάς και καταρρύπτοντας 4 ιρανικά μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη. Σε αντίπεινα προχώρηση Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες υδρογών ανθράκων στο μπλοκ 10, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εταιρεία μαζί με την Hellenic Energy υπέβαλε αίτημα ώστε η Σεύρον να αναλάβει και το ρόλο του διαχειριστή της παραχώρησης. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου αναμένεται να περάσει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό έχει σημειωθεί από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών, με ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η διοίκηση του Αττικών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

Μοναδικός Freddie Mercury από το συγκρότημα των Queen υπερήχε εναντί όλων των υπόλοιπων. Τι να κάνουμε, είχε μια τέτοια αύρα ο άνθρωπος. Και απόψε στην τηλεόραση του Sky, σας το ενημερώνω, γιατί είναι στις 9 το βράδυ, θα προβληθεί η σχετική ταινία. Βιογραφία με τον Ράμι Μάλεκ που πρωταγωνιστεί, για ο οποίος πήρε και Όσκαρ για την ερμηνεία του. Και θα μας ξεκινήσει η ταινία από τη δεκαετία του 70, όπου ο Freddie Mercury απογειώνει την πρωτοποριακή μπάντα του με τη μοναδική φωνή και την αντισυμβατική προσωπικότητά του. Θα το δείτε όλο εδώ, ο Κωστάκης που την έχει δει μου έχει δώσει τις καλύτερες συστάσεις. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόγω. Εδώ τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία.

0: Μα τι, Ματούλα Ζαμάνη, μα τι να πήγα να την πω, Θεέ μου τι γίνεται, πώς μπερδεύτηκα. Ματούλα Ζαμάνη σε Dies in Concert ερμηνεία και μας έρχεται ένας ξένος που είναι ο πιο οικείος πραγματικά που έχουμε. Το λέω γιατί αφορά η επίσκεψη αυτή στο μοναδικό John Cleese, είναι η ψυχή των Monty Pythons. Αύριο το πρωί να σας πω ότι θα δώσει το παρόν σε μια συζήτηση που αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ελληνική σκηνή, θα είναι 11 το πρωί, όπου θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο κορυφαίος μάγος Mark Meaton, ο πρωτοπόρος της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης Rodney Brooks, ο γκραν μέτρο του σκάκιου Γκάρι Κασπάροβ και η κορυφαία επαγγελματία στο τομέα της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης Φρανσέσκα Ρώση. Θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας «Η υπότες της Ελληνής Τραπέζης». 50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρώτη φορά που την είδαμε. Και θα υπάρχει και συζήτηση, δυνατότητα συζήτηση με τον John Cleese να θέσει το κοινό ερωτήσεις. Είναι βέβαιο ότι κυριαρχεί στο χιούμορ και βέβαια μπορεί να μάθουμε και ωραία πράγματα από τα παρασκήνια της ταινίας αυτής, ενδεχομένως και άλλων ταινιών. Θα ολοκληρωθεί νομίζω η συνάντηση, η επίσκεψη αυτή με μια ξεχωριστή εκδήλωση. Ελεύθερη είσοδος, πλην όμως, να ξέρετε, έχουν γίνει ήδη κρατήσεις. Κρατούν από ό,τι καταλαβαίνουν και κάποιες θέσεις για όσους πάνε εκεί και θα μπουν όσοι χωρέσουν με σειρά προτεραιότητες.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Τα κινητά σας παρακαλώ πολύ, όπως έχετε αναχείρας, γιατί έχουμε συναυλία Μίλτου Πασχαλίδη, 3 στον αριθμό. Οι δύο πρώτες sold out, εμείς για τη δεύτερη sold out σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις, Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Πασχαλίδης, το όνομά σας απαραίτητο στο email σας, γιατί είδα κάτι σκέτα μηνύματα και σας μαλώνω και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301 με το τέλος εκπομπής και εκκληρώσεις.

1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου.

0: Θέρμανση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Θα δείτε την Αντιγόνη του Γιώργου Κουτλή, όπως ακριβώς την έχει σκηνοθετήσει, με άξονα την Αντιγόνη του Ζάννα Νούιγ, ένα από τα πιο πολιτικά και υπαρξιακά κείμενα του Ευρωπαϊκού Θεάτρου, και με υλικά από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό, την ανυπακοή απέναντι σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος στην ανθρωπιά μας, και νομίζω ότι ταυτίζουμε πάρα πολύ με αυτό. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Αντιγόνη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301, εδώ με τα ωραία της Νόβα, η οποία σε βλέπει να ξεροσταλιάζεις, περιμένοντας την οπτική ίνα, και εκείνη σου φέρνει το Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία, προγράμματα που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
4: Διονύση Σαββόπουλο.
5: Χέρια μου, άδεια να. Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια.
4: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
5: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
4: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κι άλλος με τη βάρκα μας, κι άλλος με τη μουσική του. Το λέω γιατί έχει τοποθετηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο πιάνο εκεί στο μετρό Συντάγματος, για όποιον θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Είναι κάτι που συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Ευκαιρία για όσους μπορούν να παίξουν. Σε Κωστάκι παίζεις? Καλά ή... Το τολμήσεις, να έρθω να σε τραβήξω βίντεο. Είναι γιατί από εδώ και πέρα τέτοια βίντεο θα βλέπουμε, νομίζω. Θα έρθω, αλίμονο. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα νεότερα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι βαρέλι είναι αυτό που δεν έχει πάτο? Στη Βόρεια Ελλάδα, 6 φερόμενοι ως αρχηγοί, 317 εμπλεκόμενοι, 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη και δράση τουλάχιστον από το 2019. Και ουδής πολιτικός να αναλάβει την ευθύνη. Σε ίσα τους διευκολύνουμε κιόλας να μην σηκώσουν τίποτα, κανένα ψήγμα ευθύνης. Δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω. Τώρα αρχίζουν και τους ελέγχουν. Πάντως διακινδυνεύουμε με αυτά που κάνουμε, πάγουμε κονδυλίων προς τη χώρα μας και αυτό είναι δύσκολο και αργήσαμε γενικότερα να το πάρουμε είδηση αυτό το σκάνδαλο, παρά το γεγονός ότι το χαρακτηρίζουμε διαχρονικό, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να είμαστε και σε γρήγορση, έτσι, ότι είναι κάτι που θα ξανασυμβεί, άρα να προσέχουμε για να μην γίνει. Και αυτά που λέω είναι χωρίς σάλτσα, είναι ατόφια. Οι σάλτσες άλλωστε πάνε Goodies Burger House, έτσι για να το δέσω ωραία. 4 μπέργκερ, 4 μοναδικές σώσεις και 0 πιθανότητες να διαλέξει μόνο ένα. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue και Smoky Mayo, αυτό το τελευταίο έτσι κάτι μου κάνει. Βέβαια όλα θα τα δοκιμάσετε σε ένα κατάστημα Goodies Burger House μέσω delivery από το goodies.com και το Goodies App.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έτσι όμορφα θα σας αφήσουμε. Θα είναι σε λίγο στο στούντιο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την δισκογραφία και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο, όπως πάντα, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Τις συμμετοχές σας εδώ περιμένω έως τις 29 Ιουνίου, έτσι κι αλλιώς εσείς τις στέλνετε για ένα πενθήμερο στη Ρώμη, 1η με 5 Αυγούστου, με τα πάντα πληρωμένα. Είναι για 2 άτομα και 1.000 ευρώ μετρητά για να το χαρείτε όπως πρέπει. Να χαρείτε αμόρε, εσπρέσο, πάστα, ένα μπόνα, όχι μπόνα σέρα, μπονζόρνο, ένα μπονζόρνο, έτσι να βρω τη σωστή τη γλώσσα. Τι με κοιτάς, άρεσαν όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, εδώ με τα ωραία επίσης της Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι, για να μην ξεροσταλιάζετε, μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλλών ήμασταν στην παρέα σας. Θα μείνετε δίεση και το ραντεβού μας πάει για αύριο στις 10 το πρωί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και θα τελειώσουμε με τρίματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς πάντα θα χάνουμε.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τάκης
1: και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Απλά πάρτο. Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο μετά τις νέες επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Μπαντάρα Μπάς, καταρρύπτοντας 4 ιρανικά μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη. Σε αντίπεινα προχώρηση η Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και drones. Η Σεύρον υπέβαλε αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ενδονοσοκομιακή έξαρση. Η γαστρεντερίτιδας από νοροϊό έχει σημειωθεί από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών, με ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η διοίκηση του Αττικών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.
10: Αφιέρωσα με ένα τραγούδι στους φίλους φιλοσφαίνιδες.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θέλαμε λίγο ένταση έτσι για το ξεκίνημα. Καλό μας μεσημέρι, καλώς σας βρίσκουμε. Έχουμε λιγάκι ζοριστεί με το 30 μόνο της θερμοκρασίας και ενώ διαβάζουμε παραλλήλως για 31 βαθμούς στο Μόναχο, που είναι το χαλαρό και αυτό. Μετά για κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Περάσαν πολύ δύσκολα και συνεχίζουν και στο Λονδίνο και αλλού. Αλλά λες το τριαντάρι, σε λίγο καιρό θα μου κάνει δροσιά. Προς ώρας όμως ζορίζω. Όπου είναι σκιερά θέλω να σας πω είναι ok. Το θέμα, το ερώτημα των πολλών εκατομμυρίων είναι πού είναι σκιερά σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί κάποτε. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Καλό μεσημέρι Πέμπτης σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε στην 28η του Μάη μαζί μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Και με τον Κώστα Μανουηλίδη στον ήχο, τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σοκράτης Μάλα μας τώρα, 22-23 Ιουνίου, sold out τις συναυλίες, νέα ημερομηνία 24 του μήνα στο Θέατρο Πέτρας.
2: Σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια, σαν να ήταν όλα ψέματα, στάχτες και αποκαίδια.

0: νησιά του Αιγαίου, όπως κάνουν οι Έλληνες. Βάψτε τα σπίτια σας λευκά και τις στέγες λευκές και θα καταφέρετε να ρίξετε τη θερμοκρασία έως και έναν και δύο βαθμούς. Γι' αυτό και η ίδια, πέρα από το αισθητικό του πράγματος, λέει που μόνο του δεν αρκεί. Πλην όμως είναι μία αρχή. Θα ακολουθήσουν τα παντζούρια, θα ακολουθήσει η θερμομόνωση. Κάτι πρέπει να κάνουμε από το 24 και μετά. Ζητεί δύσκολα ακόμη και το Λονδίνο. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Εδώ είμαστε σε αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης και εμείς σκεφτόμαστε Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου το τρίμερο μας εκεί και δύο τυχερά μας ζευγάρια θα απολαύσουν όλες τις συναυλίες μαζί και δραστηριότητες στη φύση, γιατί στο Χελμό σας στέλνουμε. Θα έχουν τις σκηνές τους και για τις τρεις μέρες, θα έχουν και τη διατροφή τους και για τις τρεις μέρες. Και αυτό που πρέπει να κάνουν για να διεκδικήσουν το τρίμερο είναι να γράψουν δίεση από το κινητό, το ονοματεπώνυμό τους και Χελμός, να στείλουν το μήνυμα στο 54301.
1: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε δίεση 101.

0: να θυμίζει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Στον ήλιο θα μείνουμε και στη σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacept, με προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες. Και να θυμάστε ότι είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και πατέντα ευρεσιτεχνία, Zinc Mineral Formula, με υψηλή προστασία SPF 50 και ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.

0: Εκδίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
16: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πάντως, όσα και αν χάνουμε εμείς από το οικονομικό επιτελείο, μας λένε να μην ανησυχούμε, γιατί μπορεί να χάνουμε εμείς, αλλά εκείνοι κάθε μέρα έχουν εικόνα της τιμής της αμόλυβδης στην Αντλία, οπότε γνωρίζουν και αν χρειαστεί σε βάθος χρόνου, αν επιδεινωθεί η κατάσταση, θα στηρίξουν την οικονομία και κυρίως τα νοικοκυριά. Εν τω μεταξύ, θυμάστε στην αρχή το χαμό που ότι θα φτάσει στα 2 ευρώ, πάει να φτάσει στα 2 ευρώ η αμόλυβδη, 2, 11, 2, 12 τώρα είναι στα πρατήρια, είναι Πέμπτη. Όλα συνηθίζονται, τα πάντα συνηθίζονται, αυτό είναι το θέμα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 25 πριν τις 2 και πάμε στον κήπο του Μεγάρου. Το ραντεβού μας με τον Κωστή Μαραβέγια και φέτος είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. 5 διπλές προσκλήσεις διεκδικείται μέσα από την εκπομπή σήμερα. Οπότε δίεση το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε και αποστολή στο 54301.
1: Παιδιά, γράφουμε.
2: Αλκίνος Ιωαννίδης.
3: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
3: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
2: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Άλλο ωραίο νέο, η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια. Εμείς πετάμε παντού με έκπτωση έως 50%, επομένως δεν έχουμε παρά να διαλέξουμε τον επόμενο προορισμό μας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και να ταξιδέψουμε από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 27 Μαρτίου του 2027.
4: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
4: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
5: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
4: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
5: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
4: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
5: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εν τω μεταξύ βλέπω τις φωτογραφίες στο CNN Greece από το πιάνο στο Σύνταγμα, που κάποιος λέει του τοποθέτησε, αλλά δεν έχω πολλές πληροφορίες. Υπάρχει ένα πιάνο στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα και όποιος επιβάτης επιθυμεί μπορεί να σταματήσει και να παίξει μουσική. Για να γίνει πιο όμορφη η καθημερινότητα των επιβατών μέσα από τη μουσική, θα βοηθούσε λίγο και μια καλύτερη συχνότητα στα δρομολόγια, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό ωραία ιδέα είναι. Και παραπέμπει σε Παρίσι. Παραπέμπει σε Παρίσι, οπότε όποιος το εμπνεύστηκε, φαντάζομαι μέσα στην ημέρα κάτι παραπάνω θα μάθουμε. 2 παρατέταρτο τώρα, τα κινητά σας παρακαλώ. Πάμε στην Τεχνόπολη για τον Πάνο Μουζουράκη και τους καλεσμένους του βεβαίως. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα τον απολαύσουμε στις 9 το βράδυ. 5 διπλές προσκλήσεις διεκδικείται σήμερα μέσα από την εκπομπή. Οπότε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας όπως ξέρετε για όλα τα συναυλιακά και Μουζουράκη στο 54301.
1: Ακούτε δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και πάμε για μοναδική εκτέλεση.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Για σένα και μια Ρώμη τώρα, γιατί αξίζει. Λοιπόν, πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου για ένα τυχερό μας ζευγάρι. Θα είναι μαγικό εκεί στη Ρώμη, γιατί τα έχουμε φροντίσει όλα εδώ από τον Δίεση και τα αεροπορικά σας και τα ξενοδοχεία σας και τα 1000 ευρώ μετρητά που θα έχετε για τις αγορές σας, για τα προσωπικά σας έξοδα και τις εκδρομές σας, γιατί για άλλη μία φορά συνεργαζόμαστε με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό, και οι εκδρομές σας και οι επισκέψεις σας είναι όλο στο πρόγραμμα. Οπότε δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω. Εσείς όμως, αν θέλετε κάπως να φτιάξετε τη μέρα σας, dies.gr. Να δείτε και εικόνες, να διαβάσετε και αναλυτικά τις παροχές, να διαβάσετε και τους όρους συμμετοχής. Δίεση, ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301. Αυτή είναι η διαδικασία της συμμετοχής για να διεκδικήσετε αυτό το πενθήμερο αυγουστιάτικο ταξίδι. Και από εκεί στα αντιλιακά μας, που είναι η σειρά αντιλιακών Ηλιοντόρ της Pharmacept και είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, και παρέχει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τις πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες. Διαθέτει δε προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τάκης και Πούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Γιατί... όσοι στο επιτόκιο για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Πούπης.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες. Στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θεατράκια αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Εντείνεται η πολεμική ένταση στον Περσικό κόλπο μετά τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση. Σε αντίπεινα προχώρησε η Τεχεράνη. Το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκλουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Κλιμακώνει την ίδια ώρα το Ισραήλ τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και θα παρεύουμε αν χρειαστεί, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο, υπέβαλε η Σευρών σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς δικαιοσύνη η δημοκρατία εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη δεν ανασένει χωρίς ισχυρή δημοκρατία, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών από την περασμένη Πέμπτη. Περισσότερα από 50 τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό βορειοδυτικά της Ζυρίχης. Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Που να δείτε αυτό το λευκό της επιδερμίδας, της λευκής που δεν την έχει δει ο ήλιος, πώς θα μας τυφλώσει το τριήμερο που έρχεται. Γιατί έχουμε μπροστά μας το τριήμερο. Επειδή πάρα πολλοί από εμάς, ίσως οι περισσότεροι, δεν έχουμε σκεφτεί το ενδεχόμενο του φεύγω για τριήμερο. Δηλαδή και μπορεί να το έχουμε σκεφτεί, αλλά πρακτικά δεν γίνεται. Εδώ οι παραλίες της Αττικής θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Θα έχουν τις πρώτες τους επαφές, τουλάχιστον με βάση αυτό το 30. Το σημερινό. Σε κάνα πιστεύεις ότι γύρω εκεί θα είμαστε και το τρίμερο. Θα το δούμε όμως για να το πούμε και αναλυτικά την επόμενη ώρα που θα είμαστε παρέα εδώ στον DSE 101,3 στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, είναι η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική θα ακούμε παρέα για το επόμενο δίωρο. Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για τις θερμοκρασίες δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα το δω. Πανσέλινο σίγουρα σας το λέω ότι έχει το τρίμερο.

0: τις καμαρώνουμε λίγο περισσότερο αυτές τις μοναδικές μας εκτελέσεις. Όλες είναι στη διάθεσή σας στο κανάλι του DSE στο YouTube, να τις απολαύσετε και με εικόνα. DSE στα ραδιόφωνα 2 και 4. Σήμερα κάνεις αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Καλό μας καλοκαίρι θερμοκρασία. Κάποιος έρχεται απ' έξω, μια μικρή γκρινιά τη δίνει, έτσι, για το καλό, για την καλή αρχή που λέμε. Οπότε καλοκαιρινή, όσοι ακόμη δεν έχετε βγει από το σπίτι, έτσι να επιλέξετε. Σας είπα για τις θερμοκρασίες, να δούμε του τριημέρου, και βλέπω ότι μια χαρά θα είναι για τα πρώτα της θάλασσας, εκτός από κάτι, λέει, τοπικές μπόρες. Είναι αυτές σαν τους χρησμούς της Πύθειας, μπορεί να κάτι να ρίξει, μπορεί και να μην ρίξει. Ό,τι δείτε μπροστά σας, κάπως έτσι. Αλλά οι θερμοκρασίες μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο πιο μακριά, να φύγουμε τώρα από το τριήμερο, να μείνουμε στον Ιούνιο, να φτάσουμε στα μέσα του, να κάνουμε μια στάση στα μέσα ακριβώς. 15 Ιουνίου θα είναι Δευτέρα, στις 9 το βράδυ θα είναι το ραντεβού μας με τον Πάνο Μουζουράκη στην Τεχνόπολη, μαζί του και οι καλεσμένοι του, μαζί του και εμείς, και 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς για εσάς. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Μουζουράκης, όλο μαζί στο 54301.
1: 101,3 δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Για να απαλλαχτούμε και από αυτήν την βαριά αίσθηση που νιώθουμε, κάτι γίνεται με τον οργανισμό, κάπως πρέπει να τον βοηθήσουμε. S-Detox από τη Superfoods, συνδυασμός υπερτροφών, βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και στη μείωση της κατακράτησης των υγρών, και μάλιστα σε 6 μόλις μέρες.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Μαρίνα Σπανού και στις 28 Μαΐου επιστρέφουμε στο μέρος που ξεκίνησαν όλα. 5 χρόνια μετά τη γνωριμία μας στην αεροπαγή του, δίνουμε ραντεβού ξανά εκεί, στον πεζόδρομο Ασωμάτων και Ερμού. Θα τραγουδήσουμε στο Σούρουπο, ώρα 8. Δεν χρειάζεται να κλείσεις τη θέση σου, είσοδος είναι ελεύθερη και εγώ θα σε περιμένω να φέρουμε το καλοκαίρι μαζί όπως τότε. Θα έρθεις.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε,
8: είπε παπά.
7: Όχι.
8: Είπε παπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα. Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε.

0: θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 13 χρόνια μαζί με το Take Me to Church του Hozier. Εδώ είναι ο Δίεση 101,3 στις 2.30 στο μεσημέρι της Πέμπτης μας, μία πριν το... πριν τη μία του τριημέρου, έτσι την Παρασκευή την πιάνουμε, είναι πάντα η αντίστροφη μέτρηση. Λοιπόν, και έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους, έτσι να κρατήσουμε την ισορροπία μας. Έχουμε στην άνοδο του Κηφισού ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινά από Ρέντι και φτάνει μέχρι τη Λιοσίων, αλλά και μετά δεν είναι να πεις χαλαρά. Με χαμηλές ταχύτητες συνεχίζεται. Στην κάθοδο έχουμε ήδη τις μεταμόρφωσεις στο μποτιλιάρισμα. Πάμε στο κέντρο. Η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, ανωδικά και η Βασιλής Σοφίας προς τη Μαβίλη. Με καθυστερήσεις και η άνοδος της Κηφισίας, αλλά προς ώρας όχι μεγάλες.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
2: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωνα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις.
2: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε και στη σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπτ, με προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες, με υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από ακτινοβολία UVA, UVB, IR και Blue Light.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες με αγάπη.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τώρα σε κάποια από τα site, φαίνεται ότι υπάρχει τροχαίο, έγινε τροχαίο πριν από λίγο στην Πέτρου Ράλι και επιδεινώνει την όλη κατάσταση. Θα περιμένουμε όμως σε λίγα λεπτά στο δελτίο κάτι παραπάνω θα έχουμε να σας πούμε ή αν εντωμεταξύ το διαβάσω εγώ. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε να μεγαλώσουμε τώρα τη λίστα των συμμετοχών επί της ουσίας για το αυγουστιάτικο ταξίδι μας στη Ρώμη. Όπως θα ξέρετε, πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου και ένα τυχερό μας ζευγάρι θα το περάσει στη Ρώμη με τις εκδρομές του, με τις επισκέψεις του, με τα ξενοδοχεία του, με τα αεροπορικά του, με τα 1000 ευρώ για τις αγορές του, με τα όλα του. Τώρα μιλάμε για τη Ρώμη, δεν ξέρω τι ανάλυση μπορεί κανείς να κάνει. Αυτό που αξίζει να σας πω είναι ότι για ακόμη μία φορά συνεργαζόμαστε με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό για αυτό το ταξίδι. Οπότε Δίεση, ονοματεπώνυμο και Ρώμη από εσάς στο 54301.
2: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Χάρης και ο Πάνος από τα κλασικά ζεστά ποτά με το Φάνη τους. Ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, 13 πριν τις 3 το μεσημέρι, τις 5 μας το μεσημέρι, 28 του Μάη, τελειώνει και αυτός ο μήνας και πάμε για αποτοξίνωση. Καλοκαιριάζει ο οργανισμός μας, επειδή θα έχει ένα δύσκολο καλοκαίρι να αντιμετωπίσει. Όχι ότι του είναι γραμμένο, είναι σε όλους μας κάπως γραμμένο αυτό. Τα 5 λέει επόμενα θα είναι τα πάρα πολύ δύσκολα και αυτό μαζί, το φετινό. Πάμε για S-Detox λοιπόν, για αποτοξίνωση, για μείωση της κατακράτησης των υγρών. Είναι ο συνδυασμός αυτός των υπερτροφών από τη Superfoods που λειτουργεί και μάλιστα σε 6 μόλις μέρες. Και από την αποτοξίνωση στο χορό, στο πάρτι, στη διάθεση και στο κέφι, Κωστής Μαραβέγιας, Κήπος Μεγάρου και Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τότε το πάρτι μας, τότε το ραντεβού μας για το πάρτι του Κωστή Μαραβέγια, Δίες ονοματεπώνυμο, το mail σας και Μαραβέγια στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Okay.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις?
9: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Ανοίξεως και Ειρήνης στο Κρυονέρι, επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εντείνεται η πολεμική ένταση στον Περσικό κόλπο μετά τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση. Σε αντίπεινα προχώρησε η Τεχεράνη. Το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Κλιμακώνει την ίδια ώρα το Ισραήλ τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο, υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς δικαιοσύνη η δημοκρατία εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη δεν ανασένει χωρίς ισχυρή δημοκρατία, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό βορειοδυτικά της Ζυρίχης. Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Σιγά ρε αδερφάκι μου. Έτσι είσαι και τι έχω εγώ.
3: Τι έχεις.
2: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

αίσθια του χρόνου σπατάλει κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα

0: στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ο νου σαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή, στην αγκαλιά του Παντελή, μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά. Πάστε

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

sabe? Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μερικά μιλούσαν.

στην καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

κι όπου θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι απαντώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

βαδίζομαι μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.